Έχω τα ρόα τη βουμάλου κόλου το κλαού κόλου και τα είμαι που τα τέου προκλάμε. Χε τύχω όλα, είτε τα τέου όλοι τένει. Ήα κοτέ αχτώχει τένει, τέ αχε ουλούα χε ουλουτόλου ότι μάχινε ο Ιουλαϊκούα ούμα χωκινή. Ήα τα λογία βέχω κοιτέ αγαϊκή.

Να σας πω, α, ναι, ναι. Η τρουμπέτα έπαιξε. Το λοιπόν και ο Τραμπ που παίζει τρουμπέτα του λέει να κανονίσει το μεσανατολικό. Το λοιπόν και αυτά λοαρκάσετε να πάτε στην Κύπρο να πάτε, διότι σε και τρεις μέρες λέει έλυσε το πρόβλημα και θέλει και να πάρει και ένα βραβείο Νόμπελ για ειρηνευτικές εκδηλώσεις που έχει κάνει, που μυρώνει όλον τον κόσμο. Το λοιπόν, η Κύπρος άρχισε και ζεσταίνεται. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία που είναι να βρείτε την ημέρα 27 και φκένει 27 με 31 ήδη. Νερό έχει πολύ, ριάλια να πάρετε μόνο να ξουδεύκετε. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Και σας σήμερα γιορτάζεται στην Κύπρο η γιορτή των ανθεστηρίων. Δήμηση ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο πραγματοποιούν τις καθιερωμένες παρελάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα ανθεστήρια, γιορτάζοντας την άφιξη της άνοιξης και την αναγέννηση της φύσης. Λοιπόν, μείναμε μας 5 λεπτά να προσπαθήσω να σας παίξω ένα τραγουδάκι του Γιάννη Διονυσίου, που το ένα περίεργο πρόγραμμα που λέει «Τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα». Τσατάλιν το λέμε εμείς το παντελόνι. Το λοιπόν, η μισή καλή το τραγουδάκι. Ελπίζω να έχουμε ώρα να πούμε στο τέλος ένα γεια σας. Τέλος πάντων, να περνάτε καλά, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να ξέρετε μόνο η κακία θα μείνει πίσω. Τα άλλα όλα είναι καλά. Μην αφήκετε την κακία, να την πάρετε μαζί σας. Το λοιπόν, αγαπάτε τις γειτόνισσες σας και μέχρι να ξαναβρεθούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.

Άνου να πάμε, Ροδαφνού, κυρίενα σε θέλει. Ίντα με θέλει, ρίενα, κι ήταν το μήνυμά τη. Αν είναι για το ζύμωμαν, να πάρω τες σανίδες. Κι αν είναι για το μαΐρεμαν, να πάρω τες κουτάλες. Ήδε κι αν είναι για χωρών, να πιάσω τα μαντήλια. Άνου να πάμε, Ροδαφνού, κι ό,τι κι αν θέλεις,